0: Alo, alo.
1: Κάτω ο καμαγάς, πιάζει τσόκολο, η τίπορ.
0: Ποτέ ήρθε.
1: Ποτέ η μαγάς, η ώρα να τνόγιον.
0: Ήσ μόγω έγγεμ, άλλο.
1: Άλλο. Δε κύρεμ, άλλο. Κουσπον, άλλο. Κουσπον το, δράγο κουσπον το. Κύρεμ, άλλο. Μα βίγρε.
0: Κατούκα, τσακάστα καρομόντανε φιγέλ. Μα φιγέλιαν.